Έμω ποτό βαράντον ποτέ με το άμοντο μου παρήξ. Καν παράγεκ νόηβο σαρόν το βόν του ροβέτσι. Ορομό, ορομό πραπού καπάρον γουέγγε, ορομό. Καπάρον γουέγγε, ορομό πραπού, μενικό κουλουβάρκο πιάμπα, μενικό ονδεν μάτιανιν πασάγκραχαν μπουλου πίτου. Ορομό πραπού σαν πούντο γιώτο γιονουρουτή, πραμάνιν κακόνι καμόβο καπάνασον ορομό. Βαλάσο κάτιγκαν πούτρο κουλο ορομό πραπού, μαρξό κάτιγκ. Ιωάνανιν πασάγκραχαν μπουλου πίτου. Nalingantos kawontran meniko kapireng dining mengsah mindah esming mengsah dateng kulo sak brayat Romo Prabu. Pancen wis ora patut salya mapan ana kene. Jebul dudunggonku kene iki. Ora jembuh karo batining Prabu Salya. Selawasku urip durung tau dicamah dening menungso. Ewadene semalonong tembungit cangkeme langap-langap eling-eling anak kewan. Wis ora patut.